κόντρα. Τρεβασικά. Παπίδα βέλικα βέλικα. Όγκρομνα. Τρινούλα. Ήλα νεράκι της ρέκα οστατέ. Πράστα πολόνιστα αργεστήνε τα ειδράσι. Τρίνα η ένα να πούσα. Επρίβη πούσα. Κι σοβράνιο.